0: Μαρία Σάντισαν and good morning to you. Εδώ εγώ JP Μάινα. Και που ζητάγε και ο ένα ουρέγγε.
1: Δεν θέλω. Θέλω, νότα πλέ καμπού.
0: Είναι πρέσδεντ, είναι ένα τα νιώγω κορουά και αρεδιά φρουρή. Anytime from now. Έκουρα μου ένα άμα αμπάτα.